Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Σόνι Μπόι Γουίλιαμσον, ένας από τους πρωτοπόρους των blues. Επίσης το 1985 η Dire Straits ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Brothers in Arms. Ακόμα το 1990 ο Luke Graham εγκατέλειψε τους Foreigner. Και τέλος, σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Paul Weller, τον οποίο και ακούμε με το Jam στο τραγούδι Beat Surrender. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Νοέμβριο του 1982 με την ετικέτα της εταιρείας Polydor.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Σόνι Μπόι Γουίλιαμσον, ένας από τους πρωτοπόρους στον blues. Επίσης το 1985 η Dire Straits ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Brothers in Arms. Ακόμα το 1990 ο Luke Graham εγκατέλειψε τους Foreigner. Και τέλος, σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Paul Weller, τον οποίο και ακούμε με το Jam στο τραγούδι Beat Surrender. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Νοέμβριο του 1982 με την ετικέτα της εταιρείας Polydor.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4:30.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Σόνι Μπόι Γουίλιαμσον, ένας από τους πρωτοπόρους των blues. Επίσης το 1985 η Dire Straits ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Brothers in Arms. Ακόμα το 1990 ο Luke Graham εγκατέλειψε τους Foreigner. Και τέλος, σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Paul Weller, τον οποίο και ακούμε με του Jam στο τραγούδι Beat Surrender. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Νοέμβριο του 1982 με την ετικέτα της εταιρείας Polydor.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 25 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1965 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Sonny Boy Williamson, ένας από τους πρωτοπόρους των blues. Επίσης το 1985 η Dire Straits ήταν στην κορυφή του βρετανικού τσάρτ με το άλμπουμ Brothers in Arms. Ακόμα το 1990 ο Luke Graham εγκατέλειψε τους Foreigner. Και τέλος, σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Paul Weller, τον οποίο και ακούμε με το Jam στο τραγούδι Beat Surrender. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Νοέμβριο του 1982 με τέτοια της εταιρείας Polydor.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Κλικ FM 93. Ξυπνά.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και για σένα,
2: ναι,
1: που τέλος πάντων τη Δευτέρα που έφυγε.
2: Ναι, όχι, όπως σήμερα κάθε Δευτέρα, είμαι χαρούμενη.
1: Ναι, αρχίζεις και βρίσκεις τα πέζα σου.
2: Έτσι.
1: Οπότε μπορώ να ποντάρω ότι είμαστε μαζί σήμερα.
2: Είμαστε μαζί σήμερα.
1: Είσαι εδώ.
2: Δεν χρειάζεται να με τραβήξεις. Είμαι εδώ μαζί σου.
1: Μπήκε στη ρουτίνα της εβδομάδας.
2: Μπήκα, τι να κάνω.
1: Τι να σου πω. Okay. Εγώ πάλι από την άλλη μεριά να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι καινούργιο, σαν κάτι νέο, σαν κάτι δεν ξέρω τι.
2: Γι' αυτό είσαι τόσο αισιόδοξο άνθρωπο, ναι, αγόρι μου, και θα ζήσει μέχρι τα 150.
1: Και
2: εγώ
1: δεν...
2: έχω, δεν έχω.
1: Ναι. Και δεν σα λέω και τι λιγμένα να παίρνω.
2: Oh.
1: Που δεν παίρνω δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια στα παιδιά.
2: Και δεν λέμε.
1: Γεια σα, κορίτσια και αγόρια. Δύο στην τιμή του ενό, παρέα και σήμερα, Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μα, όπω κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγή και το κορίτσι μα, Βασιλεία Πέτρου.
1: Δύο ώρες στη συνέχεια
2: τίγκα στη μουσική και τα σχόλια.
1: Έτσι, δεν λέω την ατάκα. Που, την ατάκα που είναι, κάνει ρήμα με τη μάπα.
2: Με τη μάπα, ναι.
1: Όχι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε έκανα... εφαρμογή γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα. Ε.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα,
1: α,
0: σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μίξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: το αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι.
1: Α.
0: Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι. Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου,
1: ναι,
0: ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Αμέ. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε
1: πιο
0: για τη Λίτσο.
1: Η Λίτσο, οκ. Okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά οκ.
0: Η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα, όμως.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τόσο,
1: το είπε. Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος, λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας
1: πειράζει. Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες.
1: Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Όχι, με αυτό, όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι,
1: ναι,
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε. Έτσι, 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία που έχει συμβεί κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Και έχει φέρει κοντά ανθρώπους που απέχουν εκατοντάδες χιλιάδες μίλια.
1: Αυτό
0: ίσως
1: ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν πολύ νέα.
0: Έψαχνες στη θάλασσα να
1: βρεις μπουκάλι. Αλήθεια στο λέω. Με μήνυμα. Μπουκάλια έβρισκα πολλά.
0: Εντάξει, γιατί άμα ψάξεις θα βρίσκεις μπουκάλια μπόλικα. Και εκεί υπάρχει ένα μήνυμα.
1: Σωστό.
0: Κατά της, τέλος πάντων, κατά του περιβάλλοντος. Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για κάτι που έχει 29 χρόνια ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Κάποιο πρωί, η Νταϊάν Τσάρλς περπατούσε στην παραλία της Τασμανίας που είχε πάει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, καλοκαίρι. Και βρίσκε ένα μπουκάλι που είχε ένα σημείωμα στα ισπανικά. Το οποίο έλεγε: «Η ζωή μου έμαθε ότι όλα είναι δυνατά. Δέξου την αγάπη και την επιτυχία».
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγραφε όμως μόνο αυτό. Είχε μέσα τηλέφωνο και φάξ.
0: Okay.
1: Αυτό το είχε πετάξει η Έρικα Μπογέρο από ένα κρουαζιερόπλοιο στη θάλασσα, που νομίζεις,
0: στην Κολομβία.
1: Στην Κολομβία.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Έφτασε στην Τασμανία.
1: Έφτασε στην Τασμανία. Ναι. 4 χρόνια μετά, μάλιστα, ο μπαμπάς της Έρικα, που τότε ήταν μικρή κοπέλα, της είπε ότι κάποιος έχει τηλεφωνήσει από πολύ μακριά και είπε ότι έχει βρει το μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Η Έρικα λοιπόν με την Νταϊάν αρχίσανε να συνομιλούνε. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, μέσω τηλεφώνου και φαξ. Μετά με τα κινητά και τα FaceTime.
0: Ωραία.
1: 25 χρόνια.
0: Και
1: τώρα αποφασίσανε και συναντηθήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Στην Τασμανία, στην παραλία, όπου
0: μάλιστα
1: η Νταϊάν, ναι, είχε βρει το μπουκάλι της Έρικα. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει παιδιά, οικογένεια, τα, ναι, γνωρίζανε όλα αυτά.
0: Okay.
1: Και πήγανε και ήπιαν καφεδάκι.
0: Ωραία.
1: Φαντάζομαι όχι μόνο καφέ, πρέπει να μείναν κάποιες μέρες.
0: Ναι.
1: Στην Τασμανία, ακριβώς εκεί που βρέθηκε το μπουκάλι.
0: Μάλιστα.
1: Το βρίσκω πολύ γλυκό και συγκινητικό.
0: Ξαφνικά,
1: δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Αν ξαφνικά καμιά μέρα με ψάχνετε.
1: Έχεις βρει μπουκάλι.
0: Όχι. Εσείς θα βρείτε το δικό μου μπουκάλι για να σας πω που θα είμαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει.

είναι αποξηραμένη και υπερβολικά αλμυρή λεκάνη της λίμνης. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Γιούτα, υποψιαζόμενοι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, χρησιμοποίησαν ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παλμών για να χαρτογραφήσουν το υπέδαφος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κάτω από ένα λεπτό στρώμα αλμυρού υζήματος στον κόλπο Farmington, οι ερευνητές εντόπισαν μια τεράστια μάζα νερού που εκτείνεται σε βάθος 3 έως 4 χιλιόμετρων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το νερό αυτό είναι γλυκό, παρά το γεγονός ότι η λίμνη από πάνω του είναι έως και 8 φορές πιο αλμυρή από τον ωκεανό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάικλ Ντάνοφ, η ανακάλυψη ανατρέπει τα υδρολογικά δεδομένα. Συνήθως, το γλυκό νερό εισέρχεται στις λίμνες από την περιφέρεια. Εδώ φαίνεται να αναβλύζει από το εσωτερικό της λεκάνης, πιέζοντας τον πυθμένα προς τα πάνω και τροφοδοτώντας τη βλάστηση που ξάφνιασε τους ερευνητές. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η μεγάλη αλμυρή λίμνη συρρυκνώνεται λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αποκαλύπτοντας ένα πυθμένα γεμάτο τοξική σκόνη και βαρέα μέταλλα. Η σκόνη αυτή, όταν μεταφέρεται από τον άνεμο, αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών. Οι επιστήμονες εξετάζουν τώρα αν αυτό το υπόγειο απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαβροχή των τοξικών σημείων, ώστε να περιοριστεί η αέρια ρήπανση. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι απαιτείται προσοχή. Πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα πριν προχωρήσουμε σε εξόρυξη, τονίζει ο υδρολόγος Bill Johnson, επισημένοντας τον κίνδυνο διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας, επισημένοντας επίσης πως αν η διαχείριση γίνει σωστά, αυτός ο κρυμμένος θησαυρός μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη σωτηρία ενός από τα πιο εμβληματικά οικοσυστήματα της Αμερικής. Και ήδη

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Για πες.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει το Μαναφούκι και τα πόσα έχει ο Τάδε και που τα βρήκε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δημοσιεύεται και στυλιτεύεται,
1: ναι,
0: με κεφαλαία
1: γράμματα
0: η λέξη, από τον Guardian, φίλε.
1: Από τον Guardian, ναι. Με ποιον τα έχει βάλει τώρα, για πες.
0: Με τον Κάρολο, φαντάζεσαι, ας πούμε. Κοίταξε.
1: Το βασιλιά Κάρολο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα πάει καλά η οικογένεια.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό, όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο, σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν κολώνουν, ας πούμε, να τα βγάλουν στη φόρα.
1: Εντάξει, και είναι και η μισή Ευρώπη είναι γεμάτη βασιλικές οικογένειες τώρα εδώ πέρα.
0: Και η μισή τώρα, μη λέτε και ό,τι θέλετε. Εντάξει.
1: Λίγες δεν είναι πάντας.
0: Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι δημοσιεύθηκε μεταξύ άλλων που,
1: ναι,
0: αφορούν τον Κάρολο. Αφορούν τον Κάρολο στο Guardian.
1: Ναι.
0: Σε 1,8 δισεκατομμύρια στερλίνες εκτιμάται η προσωπική περιουσία του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας, σύμφωνα με τον Guardian. Έχουν κάνει μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που αποκαλύπτει επίσης το μεγαλύτερο αγαθό που απολαμβάνει ο οίκος των Windsor,
1: ναι,
0: την πλήρη φορολογική του ασυλία. Δεν πληρώνουν φόρους.
1: Αχ, να μου να βασίλισσα.
0: Κληρονόμησε, λέει, έτσι την τεράστια περιουσία από τη μακαρίτσα την Ελισάβετ, τη μαμά του, χωρίς να επιβαρυνθεί στο παραμικρό. Δεν πλήρωσε φόρο.
1: Ωρε, μάνα μου.
0: Μεταξύ άλλων, πάντοτε σύμφωνα με τον Guardian, έχει ήδη αρχίσει την εκποίηση του υπορφορβίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο φαντάζεσαι τώρα ότι δεν έχει και άλογα της σειράς.
1: Βέβαια, αφού ήταν τα αγαπημένα της μαμάς.
0: Έτσι,
1: αυτά.
0: Με άλογα αξίας πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Και να έχουν ήδη πωληθεί τα καημένα τα ζώα. Παρότι, λέει, κάποια από αυτά υπήρξαν επίσημα κρατικά δώρα από τον Εμμύριο του Ντουμπάι και τον Αγά Χάν.
1: Διότι ξέρουμε για τα αραβικά άλογα τι,
0: ναι,
1: πράγμα είναι.
0: Αυτά τα δώρα δεν αποτελούν προσωπική περιουσία.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Πηγαίνουν σαν δώρο στη Μεγάλη Βρετανία, στο κράτος.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αμέ.
0: Έχουμε και τα πετράδια.
1: Α, ήμονο, δεν θα είχαμε κοσμήματα.
0: Βεβαίως, πάρα πολλά από την εποχή της βασίλισσας Μέρη, η γιαγιά της Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Η συλλογή κοσμημάτων, λέει, κάποια από τα οποία φόρεσε τελευταία και η Κέιτ Μίντλετον.
1: Ναι.
0: Εκτιμάται πόσο, νομίζεις?
1: Τι να σου πω.
0: 533 εκατομμύρια στερλίνες. Μισό δις.
1: Τι είπε και παραπάνω για τις στερλίνες.
0: Σε κοσμήματα. Και ορισμένα από αυτά τα φόρεσε και η Κέιτ Μίντλετον. Γιατί
1: έτσι,
0: όχι.
1: Σε μια βόλτα, φαντάζομαι.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ, δύο συνδημήτρια ενός, δεύτερο μέρος με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και η επόμενη ώρα, όπως και η προηγούμενη βέβαια, είναι όλη δική σας. Πάμε.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγη.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πραγματικά, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα έβριμα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα
0: και
1: ορυχεία,
0: έτσι.
1: Έτσι.
0: Σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως, αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά. Και,
1: τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα. Γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους το
0: κρατήθηκε,
1: κρατήθηκε.
0: Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για το πιτσιρικά τον Κινέζο, ναι. Αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα με σωλήνες και τα λοιπά, mm-hmm. δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απλό και φθηνό.
0: Για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρικά.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά,
1: πάμε,
0: ρε,
1: πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα. Μία μαθήτρια λοιπόν από τη Βιρτζίνια τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις εκεί έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε. Χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μία μεγάλη επιστημονική έκθεση στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Mm-hmm. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως και ευελπιστούμε, όπως και χθες με το νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα. Δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα. Εγώ αυτή την κοπέλα πάντως την πάω πάρα πολύ, τη συμπαθώ.
1: Και εγώ τη συμπαθώ πολύ.
0: Και τη θαυμάζω γιατί έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από τις ταινίες.
1: Μ' αρέσουν θέσεις της εμένα πολύ. Όταν μιλάει είναι.
0: Και επειδή okay. το είδα, αναχωρέθηκα και λέω τώρα, κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά.
1: Την είδα κι εγώ σε κάτι φωτογραφίες. Ναι. Είναι σαν άρρωστη, είναι σαν αποστεωμένη.
0: Κάποιος πολύ κοντινός της.
1: Ο αδερφός της.
0: Ναι. Αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ.
1: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο αδελφός της, ο Τέιλορ.
0: Ναι. Την έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πρόσφατο αυτό το γεγονός, έτσι. Παράλληλα, λέει, με αυτό που της έτυχε, συνεχίζει να εμπλέκεται. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
1: Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο, ρε παιδί μου. Έχουν 15, πιο πολλά χρόνια είναι χωρισμένοι παρά παντρεμένοι.
0: Έχει να πούμε τη νομική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ, η οποία καλά κρατεί. Με τις ομάδες των δικηγόρων να παραμένουν πάντοτε σε αντιπαράθεση για τα οικονομικά.
1: Για εκείνο
0: και
1: τα... το εινοποιείο,
0: ναι, ρε, φίλε,
1: στη Γαλλία. Ναι. Βρε, ας το δώσουν να ξεμπερδεύουν.
0: Λοιπόν, και ναι, όπως είπες και εσύ και οι φωτογραφίες της και λοιπά, δεν είναι μια δύσκολη.
1: Είναι όντως.
0: Ναι. Και είναι κρίμα. Πάντως σκέφτεται, λέει, πάντοτε σύμφωνα με αυτά που είπε, το κοντινό
1: περιβάλλον.
0: Στο περιβάλλον, έτσι πρόσωπο, ότι θέλει να φύγει από τις ΗΠΑ. Και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο, το οποίο δεν είναι και μικρό.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι και μικρό ήδη.
0: Έτσι. Και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να τη θαυμάζει κανείς.
1: Τα καλύτερα της εύχομαι.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στη μουσική ενότητα της Τρίτης που έχουμε τα ντουέτα.
1: Ωραία, τι θα ακούσουμε?
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό σε beat, όπως λέμε. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ας πούμε έτσι μια προσευχή στο να μην χωρίσουμε, στο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, σωστό.
0: Και μιλάμε με το Just Give Me a Reason,
1: ναι,
0: της Pink.
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό, έχει και ωραίο βίντεο.
0: Ναι, πραγματικά. Featuring Nate Ruiz.
1: Ναι.
0: Ο Nate Ruiz από το πολύ γνωστός.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν και στο αμερικάνικο συγκρότημα τους Fun.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά ήταν λέει να το τραγουδήσει μόνη της η Pink. Αλλά εκεί τέλος πάντων που ήταν στο στούντιο, έτυχε μέσα στην ομάδα παραγωγής να είναι και ο Ruiz, ο Nate Ruiz, και σκέφτηκε ότι ναι, είναι ένα τραγούδι που θέλει διάλογο, γιατί λέει σε κάποιον δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστά.
0: Μπήκανε μέσα μαζί, και πραγματικά βγήκε αυτό το υπέροχο πράγμα που τέλος πάντων έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που δεν τα πήγαινε καλά και με τον άντρα της.
0: Ναι, ήταν η εποχή που δεν τα πήγαινε καλά η Pink με τον άντρα της. Είχαν γραφτεί πολλά.
1: Ναι.
0: Και με βάση αυτό το ντουέτο με τον Ruiz υπήρχε και ένα μαναφούκι. Αυτά σε ενδιαφέρουν εσένα. Ότι ενδεχομένως ο λόγος που δεν τα πάει καλά το ζευγάρι ήταν αυτός.
1: Α.
0: Μάλιστα.
1: Τι μαθαίνω με το χαρακτήρα που έχω, μπράβο.
0: Λοιπόν, okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχο βίντεο πραγματικά, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Κέρδισε το βραβείο MTV Video Music Award για την καλύτερη συνεργασία το 2013.
1: Το θυμάμαι αυτό το βίντεο.
0: Ναι, πραγματικά. Και πάμε να το ακούσουμε. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I

0: Αυτό ήτανε. Και αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, 2 ώρα πέρασε και σήμερα, 2 συντιμήτω ενός. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας πάντα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, σας το Μαρά και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να περνάτε όμορφα.
1: Να είστε καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες, ε?
3: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο enkafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ. Τους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 12. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες, ε?
1: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες. Πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπε στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
0: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότητα.

Έλυσαν τα χέρια. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong To You από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός.
4: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2.
2: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
3: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
2: Λες, ε?
3: Δεν λέω απλά. Είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, premium επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
2: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

0: 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ, ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You. Από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παρέα συναισθήματα.
4: Με νέο ήχο.
3: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Φέτος στην Go. Μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

0: Yes.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
2: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
1: Λες ε?
2: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22 42 0 42 096 ή μπες στο encafood.gr και δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική, μου έλυσαν τα χέρια.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες είστε με εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Martin Garrix με Ed Sheeran, Gracie Abrams και MK. Επίσης θα πάμε 31 χρόνια πίσω στο 1995 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Playman, Marasi και Eleni Ferreira στο Tulum.

0: συνεργασία για τους δικούς μας Playmen ήταν το Tulum στο New Music Show και από τώρα στον Martin Garrix και τον Ed Sheeran, οι οποίοι κυκλοφόρησαν επιτέλους επίσημα τη συνεργασία τους. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτη. Garrix και Sheeran συναντήθηκαν μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο Άμστερνταμ το 2014 και κλείστηκαν σε ένα στούντιο στο Nashville. Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival το 2015, αλλά λόγω νομικών κολλημάτων ανάμεσα στις δισκογραφικές τους εταιρείες έμεινε στα συρτάρια για πάνω από μια δεκαετία. Τελικά, με αφορμή τα 300 γενέθλια του Martin Garrix πριν από λίγες μέρες, οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες και πλέον στενοί φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το καλύτερο δώρο στους φανς τους. Το βίντεο κλιπ περιλαμβάνει backstage υλικό, clips και φωτογραφίες από τη ζωή και την φιλία των δύο καλλιτεχνών τα τελευταία 12 χρόνια. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show. Stay.

Madonna και Sabrina Carpenter με το Bring Your Love στο New Music Show και πάτε τώρα στο Hit The World, το οποίο είναι το πρώτο single από το τρίτο album Daughter From Hell της Gracie Abrams, το οποίο θα βγει στις 17 Ιουλίου. Σε σκηνοθεσία Ρενέλ Μεντράνο, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού είναι μια σουρεαλιστική ματιά στον εσωτερικό κόσμο της. Η Gracie δήλωσε πως το Hit The World ξεκίνησε ως μια καταγραφή στο ημερολόγιο της κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου, γι' αυτό και οι στίχοι έχουν αυτή την τόσο μη, τόσο βιωματική αίσθηση. Εκτός από τη μουσική, η υποψήφια για Grammy ενερχόμενη star ονομάστηκε πρόσφατα πρέσβυρα του οίκου μόδα Chanel. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και όλο το καλοκαίρι θα ακούμε σίγουρα αυτό, το νικητήριο κομμάτι για την Eurovision του 2026, Dara από τη Βουλγαρία, Banga Ranga. Και μετά το περσινό Summer Hit με το Dior, ο Αμερικανός Mark Kitchen, ο γνωστός σε όλους μας MK, είναι έτοιμος για να κάνει θόρυβο και φέτος. Δεν χρειάζεται πια συστάσεις, αφού μετράει δεκαετίες επιτυχιών και remixes που έχουν γράψει ιστορία, με αποκορύφωμα βέβαια την παραγωγή στο Push the Feeling On των Nightcrawlers. Στο νέο του single Zone επιλέγει να συνεργαστεί με την Βρετανίδα Poppy Bascoff, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στην απόλυτη vocalist για τους κορυφαίους DJs του πλανήτη. Το track δημιουργήθηκε με σκοπό να αναβιώσει την κλασική γεμάτη συνέστημα piano house των 90s και έχει ήδη χαρακτηριστεί ότι θα είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, τουλάχιστον στην Αγγλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jennifer Lopez και David Guetta στο Save Me Tonight. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1995, όταν το Scatman του Scatman John ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα μείγμα από jazz, skating, rap και house beats. Δημιουργήθηκε μέσα σε δύο μέρες σε ένα στούντιο στο Los Angeles και σύμφωνα με έναν από τους παραγωγούς έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Το να τραγουδάει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος χορευτική μουσική είναι τόσο θετικό γιατί μας ενθαρρύνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και ότι η ηλικία δεν έχει σημασία. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία και μέχρι το 60 στην Αμερική. Ανέβηκε όμως στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Αυστρία και Δανία. Βραβεύτηκε στα Echo Awards, ενώ το βίντεο ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Billboard Awards. Το BuzzFeed το είχε στη λίστα του με τα 101 καλύτερα χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Το Scatman λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 31 χρόνια. I'm

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Φέτος στην Go, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν, ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 862 ευρώ έως 1169 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση και 1150 ευρώ έως 1560 ευρώ για οκτάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 855 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές σίγουρα και το Magnetic από Bowser. Και πάω τώρα στην Cooper Philip, η οποία έχει ως βάση το Los Angeles και έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό της μουσικής βιομηχανίας χάρη στην τεράστια φωνητική της γκάμα και τον απόλυτο έλεγχο που έχει πάνω στο υλικό της. Στο Love Me Not μας δείχνει την πιο όρημη και δυναμική της πλευρά. Οι στίχοι γραμμένοι από την ίδια μιλούν για τα παιχνίδια του μυαλού και της καρδιάς, για εκείνες οι σχέσεις που ισορροπούν σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απόλυτη έλξη και την αβεβαιότητα. Τα τελευταία χρόνια η Cooper Philip πέρασε από πολλές μεταμορφώσεις και ένιωσε σαν να έβαλε τον εαυτό της σε πάυση μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι είναι πραγματικά έτοιμη να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτή είναι η πρώτη της κυκλοφορία εδώ και πάνω από ένα χρόνο και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Stella Cole και αγαπημένο Stereo Queen στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Mind If I Stay ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ Monumental των Κατεμποστάνη. Επική ορχιστρική pop με ηλεκτρονικά σε ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Το project είχε βγάλει και δύο clips για το track. Πριν από το επίσημο είχε προηγηθεί ένα live video θέλοντας να δώσουν έμφαση στα εκπληκτικά φωνητικά της τραγουδίστριας Christina. Ήταν ακόμη μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία του Γκυλάμε και της παρέας του στη χώρα μας, η οποία τον έχει λατρέψει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Hi Greece, I am Guillaume from Kadi Bostani and you are listening to New Music Show with John.

0: Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the new music show with John.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του πλανήτη. Bad Bunny, Nueva Yol στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Μαΐου 1997, οι C-Block κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις για το General Population διήρκησαν ένα χρόνο και έγιναν στην χώρα τους. Το πρώτο και το πιο επιτυχημένο single του project από τη Γερμανία ήταν το So Strung Out, το οποίο είχε βγει λίγους μήνες πριν και μπήκε στο Top 10 σε αρκετά ευρωπαϊκά charts. Έκτοτε αναζητεί τη τύχη τους, με τους ιδρυτές του project να θέλουν πια να επανέλθουν με άλλα brand name όμως. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. I'm so

Records, το New Music Show και πάντα στον Malik Harris που έγινε ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ευρώπη μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 με το Rockstars. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι Lie to Me. Οι στίχοι γραμμένοι από τον ίδιο μιλούν για κίνησης περίπλοκες στιγμές στις σχέσεις όπου η αλήθεια πονάει τόσο πολύ που μερικές φορές προτιμάς ένα όμορφο ψέμα για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ο Malik Harris γράφει, συνθέτει και συχνά παίζει ο ίδιος σχεδόν όλα τα όργανα όπως κιθάρα, πιάνο και ηλεκτρονικά drums στις παραγωγές του χρησιμοποιώντας ένα loop station στις live εμφανίσεις του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB. Yo,
1: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9. Θανασάκη, πάω στην αγορά να πάρω κρέατα για το μαγαζί.
1: Αφεντικό, γιατί τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί? Κάλεσε την Enka Food, χοντρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων, και θα σωθείς.
0: Λες ε?
1: Δεν λέω απλά, είναι ό,τι καλύτερο στο νησί. Έχει υψηλής ποιότητας κρέατα από ελληνικές φάρμες, πρίμιμο επιλογές κρεάτων από Ιαπωνία και Αμερική σε εξαιρετικές τιμές. Τροφοδοτεί εστιατόρια, ακροπολία, ξενοδοχεία και όλα τα δωδεκάνησα. Κάλεσε στο 22420 42096 ή μπες στο enkafood.gr και

0: δεν χρειάζεται να τρέχεις εδώ και εκεί.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Εξαιρετική. Μου έλυσαν τα χέρια.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Λίκε Θεέ.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You. Από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: accent. DJ Yo.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You. Από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: J-Lo.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. I've seen the devil dance on set.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Μαΐου λοιπόν και σαν σήμερα το 1977 κυκλοφόρησε τελικά το single God Save the Queen των Sex Pistols. Επίσης το 1990 η Angie Bowie έκανε μήνυση στον πρώην σύζυγό της David απαιτώντας 56 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα το 1994 ο Michael Jackson απεκατέστησε με παπά και κουμπάρο τη Marie, τη μονάκριβη θυγατέρα δηλαδή του Elvis Presley. Και τέλος, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής Lenny Kravitz, τον οποίον και ακούμε στο τραγούδι I Belong to You, από το άλμπουμ 5 που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1998 η εταιρεία Virgin.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.